0: πράγοντα. Μετά ήρθε μάρ, κάνω τα γκαλιά τσεπίνω. Καμαρτσί την πάω έλειος. Όχι, είναι ο καμαράς μας από πάντο, μαρέ.
1: Το βάιτζέτ, βάιτζέτ, βγάιτε τέμ κόκκα σύντερα.
0: Ακάτε στον τόντο, μαράς, τσάκρα, στον τέλαντς.
1: Δουατσού.